0: κρίμα να έχω.
1: Αμέν, και με την αίχο κοτι φάιν, αχα κουά τη βάχη και ρέιρα. Αχα ρε μαχία να κοτι φάιν, αμα τσου απέα και απίτα τη ρέω. Κι τσουά ούτε ακόμα να και ακαβέ εχρία και ρά βάχη νοέχο. Με τη φακατώ η τερά, να καί νοί και τη κόρερο η τερίο Μαόρι. Εγά βάκα τώρα, εγά βάχη κατώα. Και καβανώ εχρία και ρά χαούρα, ερουα εχρία και ρά νέ. Αι τίπου τί κοτάχη εγγαρή και αρέω ώρα. Ωραία κα. Είναι έλεγε να μάχει με τη τσοκή εα αιτέρα. Εγγαρή κάτι είχα καε και τη φακαφέτσι άτσα και τη φαρεβάνω γαρά. Κάμεσο εννοητόν ότι έχουν γαίρο το εγγάτα παφάει βάχη και φάγα η τεμάριο τέρα φαρε.
0: Πέρα η απόλ τέμαρα τέρα έχουν λαβνία τέβεσμα.